τέλειο ραντεβού στη Σαλονίκη. Η οποία φάση θα είναι ο Ιστανεβίτη. Τώρα πάει το φιέρμα, να τη βαλεί.